Ξανανεβώ πάνω στο σχοινί, πάνω στο σχοινί, το τεντωμένο. Κι έχω μυστικό, είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα, πως το καταφέρνω.

Κι έτσι ξαφνικά θα βρεθώ με μιας κάτω από σκηνή, στο κόμμα τσακισμένος. Μην ενοχλείστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου κάθε βραδιά εδώ μπροστά σας να πεθαίνω.

κύκλους και ήρθα πάλι εδώ. Στιγμές κρυμμένες ψάχνω να βρω. Είναι που τρέμω μια ζωή πως δεν φτάνει.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: European School Radio, το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Αν...
1: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
2: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο.
0: Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
1: Ξέρεις τι θα πεις?
0: Ναι.
1: Ποια?
0: Αν είχα για τα αν είχα για ξαδέρφια τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
1: Εντάξει, πάμε. Κοφτά, κοφτά.
2: Αν.
1: Αυτό, πάμε.
2: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Καλημέρα από τη Θάσο.
2: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου δημοτικού.

0: Εσύ τα βγει του τρίτου δημοτικού σχολείου Βύρονα.
1: Ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
2: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
3: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
4: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
5: Και θα χαρούμε πολύ να
6: τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρήπανση,
7: ρήπανση των υδάτων,
8: απόβλητα,
9: καταστροφή των δασών,
10: μείωση βιοποικιλότητας.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Τι έχεις εσύ?
2: Σκέφτομαι.
1: Τι σκέφτεσαι?
2: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
1: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
2: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
5: στη φωνή
6: των μαθητών.
7: Η σιωπή είναι το καλύτερο πράγμα που έχω.
8: Η σιωπή με κάνει χαρούμενη.
7: Αισθάνομαι χαρούμενος όταν έχει σιωπή.
9: Η σιωπή μας προστατεύει.
10: Hello darkness, my old friend.
11: Πόσο κοστίζει η σιωπή?

0: ευκαιρία έχεις, θες να μιλήσουμε?
1: Ναι.
0: Τι έχεις, γιατί δεν μιλάς?
1: Με ακούς?
0: Όποτε θες, μίλα μου.

0: Manila.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

μέσα στα φύλλα σου να κρύβεσαι. Σαν το φίδι να κουρνιάζεις. Σε ερωτεύτηκα και γεύτηκα το λευκό σου σώμα. Ήταν το βλέμμα σου στο βλέμμα μου, τα χείλη μου στο στόμα.

0: Καλημέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος!
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς!
1: Ω, τι ωραία, Πόκο! Μπράβο στη μαμά σου! Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι! Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε!
0: Αμα και βέβαια, Κίκο! Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουν κάτι κοινό. Παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά, έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να, για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται καλή. Φαγητό, νερό, σπίτι, αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν το πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου. Και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους... Αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρουν τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Μην είσαι και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
2: Ελευθερία, σεβασμός.
3: Να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πόσο άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...

0: σου θα το θες.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: τους δίνουμε φωνή.
3: Παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου.

0: αξίζουν, αξίζουν, θα το δεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.
3: Όχι πόνο, μόνο χάδι. Όχι φόβο, μόνο αγάπη.
4: Καλό να ακουστεί!
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι μαθητές και μαθήτριές μας δημιουργούν, συνομιλούν και μας εμπνέουν με τη σειρά podcast Ρωσοφωνές. Συζητήσεις από το γυμνάσιο Δροσιάς.
1: Θέλεις να μάθεις πώς σκεφτόμαστε για την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται στην πόλη μας, ή να ανακαλύψεις απίστευτες ιστορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
0: Είστε μας στο European School Radio. Ξεκινάμε σύντομα. Ρωσοφωνές podcast. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος της συζήτησης.

0: Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2011 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου από την UNESCO και τώρα η ιστορία του ραδιοφώνου. Γύρω στο 1873 ο James Clerk Maxwell πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Γύρω στο 1897, ο Γουιέλμο Μαρκόνι, που θεωρεί το πατέρας του ραδιοφώνου, καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Με τη συσκευή αυτή πηγαίνει στην Αγγλία και ιδρύει μια εταιρεία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στην αυσιπλοεία. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Morse. Μετά από πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λειτουργία του ραδιοφώνου, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με αρχές της δεκαετίας του 1950, το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση, αλλά και σήμερα το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο θα παραμείνει μια μεγάλη αγάπη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία του. Καλή σας ακρόαση!
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ύστερα από αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές, εκπομπές βλαβερών για τον πλανήτη Ρήπων και έντονη θαλάσσια ρήπανση, η Γη θέτεται σε τεράστιο κίνδυνο, καθώς και εμείς οι ίδιοι.
2: Αθώα πλάσματα πέφτουν νεκρά στο πεδίο της πύρινης κολάσεως, για την οποία είναι συνήθως υπαίτιοι άνθρωποι. Κάθε μέρα μαχαιρώνουμε τον πλανήτη και το μαχαίρι πήγεται στο ίδιο μας το στέρνο.
1: Ο ουρανός σκοτεινιάζει, οι πάγοι λιώνουν στα εδάφη της Ισλανδίας και τα καταπράσινα δάση μαυρίζουν από τις στάχτες της απληστίας μας σε Αμαζόνιο και σε Αυστραλία.
2: Εκπέμπουμε λοιπόν σήμα κινδύνου και σε μια προσπάθεια να ακουστεί και η δική μας φωνή αγκαλιάζουμε τον πλανήτη, αφού και εκείνος το έχει ανάγκη, αφού και αυτός μας αγκαλιάζει τόσους αιώνες.
1: Ας τον ακούσουμε, ας τον αγαπήσουμε, ας τον πονέσουμε, ας τον σώσουμε.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
2: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
1: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
4: Πέντε λέξεις δεν αρκούν. Πώς να χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε πέντε λέξεις?
1: Όνομα, okay, το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
3: Δηλαδή, τι θέλει?
2: Χόμπι, τραύματα παιδικής ηλικίας.
1: Ζώδιο!
4: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
2: Λένε ότι πέντε λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
3: Πέντε λέξεις, εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε πέντε ώρες.
1: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει, όχι, απλά δεν μιλάς.
4: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει, ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου.
1: Αν πω είμαι δυναμική, για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
3: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
4: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
2: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
1: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
3: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
2: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
3: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
4: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
2: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
1: Αλλάζουμε.
2: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
3: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
1: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
6: Ναι, δεν άργησες λίγο.
5: Όχι και άργησα, λίγο υπερβολή.
7: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
6: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
8: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
4: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
5: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
7: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
8: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
4: Κι όμως, αυτό λέει πολλά. Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
6: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.
5: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
7: Είμαστε ομαδικό project. Με κακές συνεννοήσεις.
6: Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
8: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε, λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται?
5: Όχι, απλά απέκτησες ένα skills.
6: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
7: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Okay, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
7: Okay. Έχω ιδέα. Αντί για πέντε λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
9: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
6: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
8: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal?
4: Deal. Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
6: Okay, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
4: Καλή αρχή.
8: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
5: Okay, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
7: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
6: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
8: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
5: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
6: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό? Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
7: Ή με άλλους ανθρώπους.
6: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
4: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
9: Να πω κάτι. Αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
10: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
6: Ακριβώς.
8: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας.
4: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
6: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
9: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
10: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
9: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
8: Ή ποιο τραγούδι κολλάς στο repeat.
6: Αχ, αυτό μου αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
11: Όχι!
4: Ορίστε, αυτά είμαστε.
5: Οκ, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
6: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
9: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
8: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
4: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
5: Οκ, είμαστε όλοι ίδιοι.
9: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
10: Θέλει χαλαρότητα.
6: Και λιγότερη σκέψη.
8: Και λιγότερο τι θα πούνε.
4: Γιατί ο εαυτός μας
5: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
9: Οκ, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
8: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα Travel Vibes και Be Kind και το λύσαμε.
5: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
4: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
6: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
10: Limited edition όμως. Δεν τις βλέπουν όλοι.
8: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
9: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
4: Κάθε ώρα.
5: Ίσως τελικά αυτό είναι ο εαυτός μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
6: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
10: Ειδικά πρωί.
9: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε...
8: Να πούμε απλά, είμαστε σε εξέλιξη.
5: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
8: Και ο καθηγητής θα έλεγε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο.
9: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις.
4: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
10: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
6: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
8: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
5: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
4: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
10: Τύπου.
4: Δεν ξέρω, ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
10: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
6: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
8: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο, είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Είμαι η Αφροδίτη και μου αρέσει να αθλούμαι.
7: Είμαι ο Κώστας και μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
8: Είμαι η Στεφανία και μου αρέσει να χορεύω. Είμαι η Αγγελική και μου αρέσει να διαβάζω.
9: Είμαι η Αναστασία και μου αρέσει η γεωγραφία.
10: Είμαι ο Αλέξανδρος και μου αρέσει να παίζω.
11: Είμαι ο Τόμος και μου αρέσει φυσική.
12: Είμαι ο Νεκτάριος και μου αρέσει να κάνω γυμναστική.
13: Είμαι η Ρία και μου αρέσει φυσική.
14: Είμαι η Λιάνα και μου αρέσει να διαβάζω.
15: Είμαι η Σοφία και μου αρέσει να παίζω.
16: Είμαι η Μικαέλα και μου αρέσει να κολυμπάω.
17: Είμαι η Έλενα και μου αρέσει να παίζω.
18: Είμαι ο Λευτέρης και μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο.
19: Είμαι ο Γιάννης και μου αρέσει περιπέτεια.
8: Είμαι η Πόλη και μου αρέσει να παίζω κυνηγητό.
2: Είμαι ο Νίκος και μου αρέσουν ταινίες.
13: Είμαι ο Κλειδό και μου αρέσουν ταινίες δράση.
4: Είμαστε το Ε2 και φέτος θα κάνουμε ραδιόφωνο.
15: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τις σκέψεις των συμμαθητών.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σαν σήμερα, στις 29 Απρίλη το 1863, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία στις 29 Απρίλη το 1933. Καμιά φορά, η ζωή μας τριμώχνει τόσο πολύ που νιώθουμε αδύναμοι να πορευτούμε στα μονοπάτια της. Βαραίνουν τα μάτια και η ψυχή και τα φτερά μας λιώνουνε σιγά σιγά στον καυτό ήλιο της ντροπής, της πλήξης και της μοναξιάς. Τότε ακούμε κάποιες φωνές, φωνές από τα παλιά, από φίλους, από ανεκπλήρωτες αγάπες, από εφηβικά Σαββατοκύριακα. Στείνουμε αυτή και περιμένουμε. Οι φωνές ψιθυρίζουν τόσο χαμηλόφωνα, ίσα ίσα να μην μας τρομάξουν το όνειρο. Ξύνουν τις παλιές πυργές και τις ματώνουν. Σοπάστε και ακούστε. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πέθαναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους, κάποτε μέσα στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε μέσα στην ψυχή της ακούει το μυαλό και με τον ήχο τους για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική, τη νύχτα μακρινής που σβήνει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Φωνές, 1904.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: μπορούσα αρενό να σαμαρεύει να μεις τα βάσα μαζί.
1: Εγώ και εσύ. Ενώνουμε δυνάμεις, γινόμαστε εμείς.
2: Ενώνουμε τα χέρια με χρώματα και γέλια, όνειρα και ελπίδα, χτίζουμε εμείς το μέλλον μας μαζί.
3: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
4: Βοήθησέ με.
5: Help me.
6: Hilf mir.
7: Aid me.
8: Ajudado con.
9: Ηλελιάζεψε.
10: Παμαγείτε μια.
11: Σαχίδωμα.
12: Ογνέλ.
13: Σέγγιτε.
14: Μισβέλε.
15: Αζούτε μα.
4: Σε ποια γλώσσα και αν τα ακούσεις, η σημασία του είναι η ίδια. Βοήθη. Πώς μπορείς να γνωρίσεις μια κραυγή βοήθειας ενός ανθρώπου και συγκεκριμένα ενός παιδιού.
16: Ειδικά όταν αυτό έχει βγει από το σπίτι, την πόλη, τη χώρα, μέσα από άδειες καταστάσεις και συνθήκες. Πώς μπορείς να γνωρίσεις ένα πρόσφυγα πολέμου.
4: Δεν έχει σημασία η γλώσσα που μιλάει, το χρώμα, το φύλο, η ηλικία. Όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα. Προσφέρει τη βοήθειά σου και η χαρά που θα δώσεις θα είναι παραπάνω από αρκετή.
3: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

φτιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θηλωρού. Στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφώνες που σχεδιάστηκε.

από μισθό και σπίνας.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
2: Ο πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
4: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Την κυρία Πι και τον κύριο Νι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως το λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
2: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
5: Τι?
2: Slang, κυρία.
5: Δεν έχω ιδέα. Για την πραγματομία.
2: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
5: Δεν έχω ιδέα για την πραγματομία.
2: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
6: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από το delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Και εγώ έτσι έχω την έννοια του λίγο πιο τρελός.
3: Καμία σχέση. Δεν νομίζω.
5: Ντελούλου.
2: Α, να ξέρετε.
5: Έτσι, το λέγε μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου.
2: Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
4: Φλεξ. Να σου κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
3: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, που είπες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
2: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω. Κάπως έτσι το θεωρώ.
6: Είναι αυτό που λέτε το φλεξάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
4: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
5: Cooked.
4: Θα σου κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
5: Ναι, άμα μπορείς.
4: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
5: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
4: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή. Αυτό.
5: Α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
2: Ναι, μαγειρεμένος αυτό.
5: Ναι, οκ.
2: Cooked. Cooked.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cooked, ναι, μαγειρεύω, αλλά το cooked, όχι.
6: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
2: Το ίδιο και εγώ, το cooked δεν μου λέει κάτι πέρα από το... Το μαγειρεύω από το cook.
6: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
4: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα.
6: Okay.
4: Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
6: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Ναι, ακριβώς έτσι.
2: Πρέπει να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό. Την πάτησα.
5: Οκ, να μάθουμε και κάτι.
2: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
3: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
2: Άμα πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς...
6: Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Σίγουρα δεν είμαι και σωστό σε αυτό καθόλου.
2: Εγώ τον ghost αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι αντιλαμβάνομαι. Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
4: No cap.
5: No cap.
4: No cap.
5: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
4: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
2: λέω χωρίς αλήθεια, ψέμα. Λέω αλήθεια.
4: Δηλαδή θα λέω αλήθεια.
5: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη κάτι.
4: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
5: Χωρίς ψέμα, ναι.
2: Ναι, αυτό.
4: No cap.
6: Όχι. Ούτε εγώ, παιδιά, εδώ όχι, δυστυχώς. Καθόλου καμία επαφή. Ούτε καν.
2: Ναι.
6: Όχι. Για πείτε μας. Εγώ θέλω να μάθω τουλάχιστον.
2: Ή παράδειγμα εγώ.
4: No cap σημαίνει ότι θέλουμε να πούμε κάτι ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
2: Okay.
4: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.
2: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου καπάκι, δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
5: Ναι, είναι κάπως αυτό, δεν το κουκουλώνω.
6: Okay.
4: Τη λέξη cringe.
3: Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
5: Cringe. Περίεργο, τύπου
4: ναι,
5: ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
4: Σωστά.
5: Ναι, ναι. Mm. Red flag τι πιστεύετε ότι είναι? Red flag. Το κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή υποχωρήστε. Γνωστό αυτό. Lock in.
6: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της... αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα εγώ ποτέ να το χρησιμοποιήσω και θα έλεγα lock in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
2: Εγώ σαν έκφραση δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο με, και εγώ ότι καταλαβαίνω με αγγλικά ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
5: Με λίγα λόγια σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι. Toxic.
3: Τοξικός. Αρνητικός.
5: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί? Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιο να καλύψω. Απορώ τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία, σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, οι δικοί μου δεν καταλαβαίνανε όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπέρνουμε τα πάντα. Να είμαστε open-minded απέναντί σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές κτλ. Αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
2: Ναι.
5: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε.
4: Ναι.
5: Πολύ εκτός αυτό.
3: Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γεριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιό τους, αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε εμείς οι δημογραφίες. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείτε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι που εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί ήταν της γενιάς μας, πάλι με εξήγηση, με διάλογο νομίζω λύνονται όλα και βελτιώνουμε και την επικοινωνία. Και με σεβασμό εννοείται ο ένας και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο της εκάστοτε γενιάς.
6: Εγώ θεωρώ ότι το χάσμα γενναιών παρατηρείται κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ερχόμαστε σε επαφή με 200-300 παιδιά, πώς είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, τα ακούμε διαρκώς και μαθαίνουμε. Σίγουρα όχι όλοι. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, το Ντελούλου θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει ένα παιδί πέρσι από την πρώτη ηλικία. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ειλικρινά, αλλά κάποιο παιδί μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τις αγαπημένες μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα. Λόγω και δουλειάς.
2: Σε σχέση με τους γονείς.
6: Σε σχέση με
2: γονείς, αυτό είναι αλήθεια.
6: Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
2: Με εφήβους.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να
7: απαντήσουν
0: σε ερωτήσεις.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του δεύτερου τμήματος της τρίτης τάξης του τρίτου δημοτικού σχολείου Άλλους.
9: πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα μικρόφωνο, ένας καλεσμένος, 5 ερωτήσεις. Κουβεντούλα σε χαλαρή ατμόσφαιρα για να γνωρίσουμε καλύτερα το καλεσμένο μας. Κανονική ανάκριση δηλαδή. Στη δεύτερη εκπομπή, ένας γλυκός καθηγητής μας μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις, προτιμήσεις, αλλά και μυστικά ταλέντα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ας ακούσουμε πώς αισθάνονται τα παιδιά του Εκτού και Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αρτεμίδας για την Τρομοκρατία.
4: Σε μος, σε τριστ,
5: σε σουί δε ζολέ,
6: αμπαλτερορίζμ,
3: σε μαλ,
7: τη βλαπέ,
8: σε αδέρο βαρδάκι,
9: σίλτη χότζα,
10: Άννα Πεπεροπούλου,
11: Γιώργος Νεόφυτος,
12: Εύρω Χαροπούλου,
13: η Γλυντούκα.
14: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
15: Κάποτε που ήμασταν πιο μικροί ήταν πιο άδειες ημέρες. Τώρα είναι γεμάτες. Έχουμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Συναυλίες, αγώνες, γενέθλια, πάρτι κτλ.
16: Συν τα μαθήματα.
17: Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς.
15: Το τραπέζι μας είναι γεμάτο με φαγόσμα κάθε λογής. Και ο κάθε μέλος της οικογένειας έχει τις δικές του ασχολίες.
17: Όλα μένουν ίδια.
16: Οι Κυριακές είναι η καλύτερη μέρα, γιατί ξυπνάμε στις 11 μετά από βραδινό ξενύχτη, πίνουμε ένα σκασμό καφέ, τρώμε μπουγάτσα και μετά παίρνουμε τους δρόμους και μαζευόμαστε στα καφέ. Λέμε διάφορες ιστορίες και γελάμε.
15: Και όλο και κάποιος θα περάσει. Και μετά ακολουθεί ταβερνάκι, τσιπουράκι και θαλασσινά.
16: Στη συνέχεια, σπίτι για απογευματινό ύπνο. Χάσιμο στον καναπέ με κάνα βιβλίο αγκαλιά.

0: γιατί η ανατροπή ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει.
1: Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: μέτα κι είναι αγάπη μας χρυσοπουλή. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα? Ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πολέμος, τρόμος, θλίψη, ερείπια, φωτιά, καταστροφή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Μουσικό μπουμ.
5: Τι είναι αυτό? Αυτό, Πόκο, είναι ένα ραδιόφωνο.
6: Πω, μοιάζει μαγικό.
5: Είναι μαγικό, γιατί με αυτό μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλους τους μικρούς μας φίλους.
6: Ω, Κίκο, θα πάμε επίσκεψη. Μισό λεπτό να φτιαχτώ.
5: Όχι, Πόκο μου, δεν θα μας βλέπουν, μόνο θα μας ακούνε.
6: Α, είναι όντως μαγικό. Άντε, πάμε να τους μιλήσουμε.
5: Περίμενε. Κάθε Παρασκευή θα πηγαίνουμε.
6: Αχ, άντε, ανυπομονώ για αυτή τη μέρα.
5: Θα περιμένεις όμως πρώτα να ακούσεις αυτό τον ήχο.

0: Μέχρι τότε,
1: γεια σας παιδιά!
2: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαστε ο Κρίστη, ο Πέτρος και ο Θανάσης και θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο El Niño. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. El Niño στα ισπανικά σημαίνει το μωρό και λώθηκε από Περουβιανούς ψαράδες σε ένα θερμό ρεύμα που εμφανιζόταν κάθε χρόνο κοντά στα Χριστούγεννα. Μέχρι το 1960 δεν ήταν ευρέως συνειδητό ότι δεν πρόκειται απλά για ένα τοπικό συμβάν, αλλά ήταν συνδεδεμένο με αλλαγές τόσο σε ολόκληρο τον τροπικό ειρηνικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αφού δεν πρόκειται για ένα τοπικό συμβάν, τότε τι ακριβώς είναι? Με απλά λόγια, είναι η σταδιακή θέρμανση των υδάτων ενός τμήματος στο κεντρικό ειρηνικό ωκεανό και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και το όλο φαινόμενο από την ενίσχυση έως και τη μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκήσει ακόμα και 2-3 χρόνια. Όταν τελειώσει ένας κύκλος του El Niño, ξεκινά ένας κύκλος του La Niña, δηλαδή σταδιακή ψύχρανση της ίδιας περιοχής. Έτσι, τα δύο φαινόμενα ακολουθούν το ένα το άλλο ανά 2-3 χρόνια.
5: Το El Niño, όπως προείπαμε, δηλώνει την άνοδο της θερμοκρασίας στις επιφάνειες του νερού, η οποία συνδυάζεται με την περιοδική μεταβολή στους ανέμους. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και ζημιές στο οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική παρατηρούνται βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ενώ στη Βόρεια Αμερική παρατηρείται θερμότητα και ξηρασία. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια κάθε φορά. Έτσι, υπάρχουν πολύ ισχυρά μέτρια και ασθενή El Niño. Το πόσο ισχυρό είναι καθορίζεται από το πόσο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Θέλετε παράδειγμα? Ένα πολύ ισχυρό El Niño είναι όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, όταν η απόκληση είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου, μιλάμε για ασθενή El Niño.
6: Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον υπόλοιπο κόσμο? Θα σας εξηγήσω.
7: Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας τόπος σε συγκεκριμένη περιοχή, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει το φαινόμενο. Περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Οκεανίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Ασίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από άποψη θερμοκρασία αλλά και βροχοπτώσεων. Η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις περισσότερο στα δυτικά και βόρεια δήματα αυτής και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά με την χώρα μας, έρευνες που έχουν γίνει για τα τελευταία 70 χρόνια έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας φαίνονται πιο εμφανείς από άποψη ροχοπτώσεων και γενικών φαινομένων και λιγότερη από άποψη θερμοκρασίας. Γενικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φαινόμενο El Niño σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές στον κόσμο.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Από το εγώ σε μη.
9: Κάντο να ακουστεί.
10: Κάντο να ακουστεί.
11: Εγώ είμαι εγώ αλλά και εμείς.
12: Εμείς, εγώ, εμείς.
13: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί πιο δυνατοί.
14: Αν αυτός μου είμαι εγώ.
15: Εγώ είμαι εγώ.
16: Μαζί στην πλατεία, μαζί στη ζωή.
17: Μαζί στο σχολείο πιο δυνατοί.
18: Πιο δυνατή, πιο δυνατή.
19: Πιο δυνατή, πιο δυνατή.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
20: Σας καλωσορίζουμε στο διαγωνισμό σύνθεσης παραδοσιακού κυπριακού ποιήματος.
21: Το θέμα μας θα είναι ο έρωτας και καλείστε να αυτοσχεδιάσετε παίρνοντας αφόρμηση από τους στίχους του προηγούμενου διαγωνιζόμενου.
20: Ας αρχίσουμε λοιπόν.
21: Καλή επιτυχία, μικροί μας ποιητάριδες.

0: γαμπρός της.
1: Πώς σας ακούσαμε, εμπνευστήκαμε.
2: Και γράψαμε και εμείς το δικό μας ποίημα.
0: Έλατε φίλοι μου καλοί, έλατε μητσί και μυαλί, να γράψουμε ποίηματα της Κύπρου μας καμαρί.
3: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο, μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι...
1: Ανοίγεις τη συζήτηση. Κάνεις τους άλλους να σκεφτούν. Και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια. Να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
0: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
2: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
0: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
2: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή. Και συχνά η πιο επικίνδυνη.
0: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό? Κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους.
2: Ακριβώς. Το ερώτημα «τι μπορώ να κάνω εγώ» δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Αλλά το να κάνεις το πρώτο βήμα μετράει ήδη.

0: ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξει αμέσως κάτι, ανοίγει συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται. Είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει κι αυτός κάτι, ακόμα κι αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη κι αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ», η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μία πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άδικο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
1: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
0: Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Εμείς από το 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ξεκινάμε την πρώτη μας παρουσία στο European School Radio με μουσική και γλωσσοδέτες. They sentenced me to 20 years of boredom. Πίτες, σπανακόπιτες, σπανακολόδο φραγκοσικό παντζαροκολοκυθόπιτες.
3: Πίτες τι?
2: Σπανακολόδο φραγκοσικό παντζαροκολοκυθόπιτες.
3: Σπανάκια?
2: Όχι, όχι. Σπανακολόδο φραγκοσικό παντζαροκολοκυθόπιτες.
3: Πίτες σπανακόπιτες, σπανακοφραγκόπιτες.
2: Όχι, όχι. Σπανακολάδο φραγκοσικό παντζαροκολοκυθόπιτες.
4: Συζητήσεις, ενημερώσεις,
5: ζωγραφική,
4: podcast και άλλες διάφορες δράσεις.
6: Το σίγμα το βιβλίο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
7: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
4: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
7: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
6: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
4: Και θα χαρούμε πολύ να μας
2: ακούσετε. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ερμηνεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Σε κρατώ.
2: Με κρατάς.
3: Μουσική.
4: Γυμναστική.
5: Τεχνίδι.
6: Χορός.
7: Εγώ μπορώ.
8: Εγώ μπορώ.
9: Εμείς μπορούμε καλύτερα.
10: Εμείς μαζί μπορούμε πάντα καλύτερα.
11: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
12: Hey, εσύ που ακούσε αυτό το μήνυμα, προσπάθησε να φανταστείς τον κόσμο μας από μια διαφορετική οπτική γωνία.
13: Δηλαδή,
14: όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όπως θα είναι σε λίγα χρόνια.
13: Τι με νοιάζει εμένα πως θα είναι ο κόσμος σε λίγα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, εγώ, ίσως να μην ζω.
15: Μπορεί να μην ζεις, αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
16: Καίγεται ο Αμαζόνιος.
17: Φωνικές πλημμύρες στην Ινδονησία.
18: Μένονται πυρκαγιές Σιβηρία.
19: Φωτιά στην Αυστραλία.
20: Τυφώνα στην Ιαπωνία.
21: Πλημμύρες στην Ισπανία.
22: 2019. Το πιο θερμό έτος στην Ευρώπη.
23: Ακούς, ο πλανήτης καταστρέφεται μέρα με τη μέρα και εμείς μαζί του.
24: Μόνος μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και οι περισσότεροι δεν παίρνουν την κατάσταση σαν σοβαρά.
25: Δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί και ο καθένας χωρί

0: πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή.
1: Μα πώς?
0: Μείωσε την ενέργεια που σπαταλάς.
2: Ανακύκλωσε περισσότερο, κατανάλωσε λιγότερο και πες όχι στη χρήση του πλαστικού.
3: Κάνε οικονομία στο πόσιμο καθαρό νερό.
4: Κάνε πιο πράσινη την πόλη σου.
5: Φύτεψε ένα δέντρο.
6: Μείωσε τη σπατάλη φαγητού και λιγόστεψε την κατανάλωση κρέας.

0: του άμα χαθεί. Ας δώσουμε το λόγο τώρα στο τετράποδο. Τι χρειάζεσαι, Μπομ, για να είσαι χαρούμενος?
1: Χρειάζομαι ένα σπιτάκι, ζεστασιά, φροντίδα, αγάπη, φαγητό, νερό, να πηγαίνω στον κτηνίατρο, μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, παιχνίδι, βόλτα. Όταν πηγαίνουμε βόλτα, φοράμε κολάρο όπου υπάρχει το όνομα της οικογένειας που είμαστε και το τηλέφωνο σε περίπτωση που χαθούμε. Ακόμα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τις εντολές του φροντιστή μας και να μην τρώμε ό,τι βλέπουμε στον δρόμο, γιατί μπορεί να είναι φόλα και να δηλητηριαστούμε.
2: Κυρία Αντωνία Κερόκη, πείτε μας τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στη φροντίδα των ζώων.
3: Αρχικά δεν πρέπει να τους δίνετε τροφές που είναι επικίνδυνες, όπως και ο καλό ψαροκόκαλα, τα φαγητά των ανθρώπων και γλυκά.
4: Αν είμαστε δεμένοι, μην είμαστε κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον αέρα, από τη ζεστή χή.
5: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον εθελοντή μας, τον κύριο Αντώνη, μέλος της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης. Πείτε μας τι κάνετε ακριβώς.
6: Αφιερώνουμε χρόνο φροντίζοντας τα ζώα, πηγαίνοντας τα βόλτα, ταΐζοντας τα, καθαριζοντας τα και δίνοντας τους χάδια, τα φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν, τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, κάνουμε εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βοηθάμε τα τραυματισμένα ζώα.
7: Όταν δείτε κάποιον να φέρεται άσχημα σε ζωάκι,
6: αν δούμε ότι κάποιο ζώο το χτυπάνε, παίρνουμε τηλέφωνο 1410. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα ζώα.
7: Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας τελείωσε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας και κυρίως τον Μπομ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια.
5: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, νέα καλό σας βράδυ.
7: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με νέους καλεσμένους. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Σώστε τον πλανήτη!
10: Μα από τι να τον σώσουμε?
11: Από την καταστροφή που του προκαλούν τα απορρίμματα.
9: Δηλαδή?
11: Τα απορρίμματα τον βρωμίζουν, τον μολύνουν και τον ασχημίζουν.
9: Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
12: Αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα podcast σχετικά με την ασφάλεια και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
13: Ποια είναι όμως τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο?
14: Συνεχίζει να ασχολείσαι με το διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ, στα ίντερνετ καφέ ή και στο σπίτι. Και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
15: Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.

0: Καλωσορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας, συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.

που και να σε τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σαν σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
4: European School Radio, the first student radio.
5: Στη ζωή ερχόμαστε αντιμέτωποι με διλήμματα.
6: Να μιλήσει στους γονείς μου για τον πόλεμο σκέτς στο σχολείο ή όχι.
7: Εγώ ποιο κίνητο να πάρω, θα μου πει κανείς τη γνώμη του.
6: Υπάρχει ρε παιδιά τελικά ο Άι Βασίλης ή όχι.
8: Αυτό τον καιρό λόγω του ιού αρκετοί βασανίζονται για το αν πρέπει να φοράμε μάσκα.
9: Ποια είναι όμως η σωστή επιλογή.
10: Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει τελικά ο ιός.
11: Ακόμη όμως και αν ασύνεται η ιστορία του ιού, ξετυλίγεται και το παραμύθι συμφερόντων.
12: Είναι υποχρέωσή μας να φοράμε τη μάσκα μας.
13: Ίσως είναι όλα ψέματα, αλλά αν δεν είναι, τότε τι γίνεται.
14: Αν μολυνθεί ο οργανισμός μας από μικρόβια του κορονοϊού,
15: εύκολα μπορούμε να τα μεταδώσουμε σε άτομα που αγαπάμε
16: και ίσως στερώντας τους ακόμη και την ζωή.
17: Γιατί να είμαστε υπεύθυνοι για κάτι τόσο σοβαρό.
18: Έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο να διορθώσουμε τα λάθη.
19: Είναι απαραίτητο όμως να το θέλουμε πραγματικά.
20: Υπάρχει ελπίδα να ξαναεπιστρέψουμε στην παλιά μας ρουτίνα.
21: Να πετάξουμε τη μάσκα και να συναντάμε τα χαμόγελα των αγαπημένων μας.
22: Φοράμε τη μάσκα μας γιατί είναι καθήκον μας.
23: Είναι στο χέρι μας να σώσουμε συνανθρώπους μας.
24: Ακόμη και ας μην το καταλαβαίνουμε, πιστεύουμε και τον ίδιο μας την εαυτό.
25: Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί.
26: Με σκοπό να νικήσουμε αυτό το αόρατο εχθρό.
27: Μας περιμένουν όμορφες εποχές.
28: Αρκεί να φερθούμε σαν υπεύθυνοι πολίτες.
29: Και να πάρουμε τις απαραίτητες προβλάψεις.
30: Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση για την αποδυνάμωση του ιού. Και αυτό χάρη σε όλους μας.
4: European School Radio, the first student radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μουσική εκπομπή μας.
2: Είμαστε συντονισμένοι έχοντας κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είστε?
3: Μαθητές.
4: Μαθητές γυμνασίου.
5: Μαθητές Α γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Μάνεση.
1: Τέλειο! Το νέο αίμα θα μας μιλήσει για το νέο ρεύμα της μουσικής. Τι θα πείτε για την τραπ, για τη ραπ?
3: Καλό το ραπ και το hip hop. Αν μας ακούσεις θα πάθεις σοκ. Ραπάρα δικέ μου.
2: Αλλά τι θα πείτε?
4: Όχι ραπ, ούτε τραπ. Κάτι νέο.
2: Pop θα πείτε. Η pop είναι επίκαιρη, τύπου Last Christmas. Μιας και μόλις τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
6: Άσε την pop μια φορά, ψάξε βαθιά στο ρυθμό της καρδιά. Εκεί θα βρεις να μιλάω μια γλώσσα από τη γένια σου.
1: Ελληνικά θα πείτε, δεν είστε λίγο μικροί για λαϊκά? Αλήθεια, τι τραβάει ένα νέο στα λαϊκά ακούσματα? Μήπως σας αρέσει κάποιο τραγούδι?
3: Ναι, ο Οικονομόπουλος,
4: ο Βέρτης,
5: ο Αργυρός.

0: Κινούμαστε πιο κλασικά.
1: Πιο κλασικά μικρά παιδιά, όπερα ας πούμε.
2: Όχι, πιο κλασικό είναι τα αρχαία.
3: Ποια αρχαία αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε μπροστά σε μουσικές αποκαλύψεις.
2: Μην μπερδεύεις τον κύριο και τους ακροατές μας.
3: Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν εν το εστίν παίρνει τόνο. Καλώς ήρθατε στο FM αρχαίο ρυθμός. Σήμερα θα κάνουμε κάτι επαναστατικό. Θα πούμε τα αρχαία όπως την τάξη των παιδιών, αλλά τραγουδώντας.
1: Ναι, ναι, μην αλλάξετε συχνότητα. Είναι εκπαιδευτικό και επικίνδυνο ακολουθικό.
3: Δηλαδή, θα διαβάσετε κανόνες και θα χορεύετε.
0: Όχι ακριβώς. Θα τους λέμε με ρυθμό.
2: Κι αν μας ακούσει κανένας αρχαίος Αθηναίος σοφός ή Σπαρτιάτης πολεμιστής,
1: ο Αθηναίος θα το φιλοσοφήσει. Ο Σπαρτιάτης μπορεί και να μας στηρίξει.
4: Θα πείτε τίποτα τελικά. Θα έρθει το πρώτο διάλειμμα και δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
3: Πριν μπούμε σε κλήσεις και ρήματα, πρέπει να αναλύσουμε το αιώνιο δράμα που πέφτει ο τόνος.
0: Μην χτυπήσει μόνο.
4: Και επειδή εδώ έχουμε και μουσική, ο τόνος είναι και σαν drums. Αν φύγει, χάθηκε το κομμάτι.
2: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγούδι.
3: Χοροδία, πάρτε θέση και θυμηθείτε, εδώ δεν κάνουμε φάλτσο.
4: Κάνουμε ιστορική αναπαράσταση.
5: Μια λέξη δεν τονίζεται πριν από την προπαραλίγουσα. Η προπαραλίγουσα.

0: αν βάλετε τόνο σωστά, θα ακούτε μέσα σας χειροκροτήματα.
1: Και τώρα, ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι σαν τους συμμαθητές μας. Άλλοι είναι α κλίση, άλλοι β κλίση. Αλλά όλοι θέλουν προσοχή στις καταλήξεις.
2: Εγώ είμαι της α κλίση, γιατί είμαι πρωτοκλάσσάτος.
3: Και εγώ της β κλίση, γιατί βαριέμαι εύκολα, αλλά δεν βαριέμαι να κλείνω.
4: Τα ουσιαστικά της α κλίσης έχουν στυλ. Είναι σαν να λένε εγώ θα πάρω το α ή η και θα το στηρίξω μέχρι τέλους. Τα της β κλίση είναι πιο οργανωμένα, ως, ον, με ωραίες καθαρές καταλήξεις. Σαν πρόγραμμα μελέτης που λέμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Δηλαδή η α κλίση είναι πιο καλλιτεχνική.
1: Ακριβώς. Η β κλίση είναι πιο λογιστική. Αλλά μην τους το πείτε, θα τσακωθούν στο διάλειμμα.

0: μπερδεύτηκε, μην ανησυχεί. Και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά, αλλά με αυτοπεποίθηση.
1: Και τώρα το ρήμα που υπάρχει παντού, ακόμη και όταν δεν το βλέπεις. Η μη.
2: Είναι σαν το Wi-Fi. Όταν υπάρχει, δεν το προσέχεις. Όταν λείπει, γίνεται χαμός.
0: Μπράβο. Το η μη είναι το ήμα των αρχαίων. Και είναι και λίγο διάσημο, γιατί κάνει το κεφαλιού του. Έχει τύπους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο.
3: Εγώ νιώθω σαν αρχαίο super hero όταν λέω το εσμέν.
1: Σωστά. Χοροδία πάμε. Να κολλήσει το μυαλό σας το ρεφρέν.

0: Και τώρα αντωνυμίες, δηλαδή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει τι, χωρίς να λέμε συνέχεια ονόματα.
1: Γιατί, εμείς στο τμήμα λέμε συνέχεια ο Νίκος, η Μαρία, ο Νίκος πάλι.
2: Στα αρχαία θα λέτε εγώ, εσύ, αυτός και θα είστε πιο σύντομοι και πιο δραματικοί. Η προσωπική αντωνυμία είναι η παρέα. Εγώ, εσύ, εμείς, εσείς.
0: Η δεικτική είναι το κοίταγι των αρχαίων. Δείχνει, τονίζει, υπογραμμίζει, σαν να βάζει highlighter στη φράση.
2: Άρα η δεικτική αντωνυμία είναι πιο έντονη.
0: Είναι η αντωνυμία που μπαίνει και λέει όχι απλώς αυτός, αυτός, ένα μηδέν. Πάμε με την προσωπική αντωνυμία λοιπόν.

0: Και κάπως έτσι, οι αγαπητοί ακροατές, κάναμε τα αρχαία ραδιοφωνική συναυλία. Αν σας έμεινε κάτι από σήμερα, κρατήστε αυτό. Ο τόνος θέλει προσοχή, οι κλήσεις θέλουν ρυθμό, το ημί θέλει αγάπη, οι αντωνυμίες θέλουν στόχο και οι χρόνοι θέλουν κουράγιο και ένα καλό beat.
1: Και αν δεν το θυμόμαστε,
2: θα τα ξανατραγουδήσετε.
3: Άρα θα το θυμόμαστε.
4: Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί στις παρουσιαστές Γιάννης Τσετσίδης και
1: Αλεξάνδρα Μάντσιου. Το πιο σημαντικό της εκπομπής μας ήταν οι μαθητές μας.
5: Γιώργος Κουμπανάκης,
6: Χρυσοβιτσάνου Λιδία,
7: Γκόνια Στέφανος,
8: Κατερίνα Κατσαμπέρη,
9: Παπα Κωνσταντίνου Κατερίνα,
10: Μαντάς Νικόλας.
11: Έφε μαρχαίο ρυθμός κλείνει, αλλά το εσμέν μένει. Γεια σας!
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Το Δημοτικό Σχολείο Εγάλεο είναι εδώ.
14: Για πρώτη φορά συμμετέχει στο ραδιόφωνο European School Radio. Τις τρίτες τα γραμμάτια θα ακούγονται φέτος διαδικτυακά και είμαστε σίγουροι πως θα είμαστε μια πολύ όμορφη συντροφιά.
13: Με μουσικά θέματα, νέα του σχολείου μας και της επικαιρότητας.
14: Διοίκηση παραμυθιών, συνεδεύσεις και ό,τι νέο κυκλοφορεί. Σας θέλουμε κοντά μας όλους και...
11: Καλό ραδιοφωνικό ταξίδι!

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Η πορτάρα της Νάξου. Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Νάξου θεωρείται και είναι πράγματι η πορτάρα. Το τεράστιο μαρμάρινο πι, η πύλη του Πανάρχαιου Ιερού του Απόλλωνα πάνω στο νησάκι Παλάτια, στα βόρεια του λιμανιού της πόλης.
5: Η πορτάρα, το κάστρο στη χώρα και η εκκλησία της Παναγιάς της Μορτιδιώτισσας στη θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού, είναι για τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους τα στοιχεία ταυτότητα της πόλης αλλά και ολόκληρου του νησιού.
6: Η ανέργεια του Ιερού πάνω στα παλάτια επιχειρήθηκε από τον τύρανα της Νάξου, Λίγναμη, στον 6ο αιώνα π.Χ. Αλλά η περίεργη πολιτική διαδρομή του δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο ναός.
7: Οι δεκαετίες που ακολούθησαν για την Νάξο, η περίοδο μεγάλης ακμής.
8: Είναι χαρακτηριστική η παρουσία των Αξίων στη Δήλο με το τεράστιο άγαλμα του Κολοσσού και τη σειρά των Λεόντων, καθώς και στους Δελφούς με τη διάσημη Σφίγγα των Αξίων.
9: Ακούτε European School Radio.
3: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: αυτά.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Τι γυλεύουν τόσα σκουπίδια στο σχολείο.
4: Το σχολείο πρέπει να είναι καθαρό. Εμπρός όσα ανακυκλώνονται στο μπλε κάδο. Και τα άλλα βουν για τη χωματερή.

0: 함께
1: 기타 깝치는 백미야.
2: 네, 제가 지난날 스토리죠.
3: 메리케이 마스카 세피타나 엘가 테크니스.
4: 쇼스
5: 아르키.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ο μικρός πρίγκιπας, μετά από τις γνωστές του περιπέτειες, αφού πλέον ξαναγύρισε στον πλανήτη του, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν μία φορά το χρόνο να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε έναν καινούριο πλανήτη. Έτσι, με τη βοήθεια ενός μήνους κοκκινοτσουλοφιδοπαπαγάλων, ξεκίνησε το ταξίδι του. Και ενώ ταξίδευε στο διάστημα, είδε κάτι παράξενο. Ένας μικρός πλανήτης άλλαζε συνέχεια χρώματα. Κίτρινο, μοβ, τυρκουάζ, γαλάζιο και μετά σκοτάδι. Γεμάτος περιέργεια, αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί.
1: Στον πλανήτη των χρωμάτων, όπως τον είχε ονομάσει ο μικρός πρίγκιπας, ζούσαν τρία είδη μικρών, στρογγυλών και συμπαθητικών πλασμάτων. Τα κοκκινέλια, τα πρασινέλια και τα μπλεδέλια.
0: Έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα των χεριών, των ποδιών και πάνω απ' όλα της μεγάλης ζωηρής μύτης τους, που έμοιαζε πάντα να λάμπει.
1: Όμως, η πιο ξεχωριστή τους ικανότητα ήταν πως με μια μόνο κίνηση της παλάμης τους μπορούσαν να εκπέμπουν ένα δυνατό χρωματιστό φως ανάλογο με τη φυλή τους. Κόκκινο τα κοκκινέλια, πράσινο τα πρασινέλια και μπλε τα μπλεδέλια.
0: Αυτό το φως ήταν τόσο εκτυφλωτικό που όποιος το κοιτούσε κατάματα για λίγες στιγμές τα έχανε όλα γύρω του και έβλεπε μόνο χρωματιστές λάμψεις.
1: Γι' αυτό τα πλασματάκια χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους με προσοχή, μόνο όταν χρειαζόταν πραγματικά.
0: Μα αντί να ζουν αγαπημένα, μάλλον να συνέχεια.
2: Εδώ είναι η περιοχή μας! Πατάτε την περιοχή μας! Μάζεψε την πατούσα σου, θα σου την κοκκινήσω!
3: Χα, μη γελάσω!
2: Δεν θα μου πεις που να βάλω την πατούσα μου!
4: Μην μαζί μας! Είμαστε πιο δυνατοί!
2: Άκου πιο δυνατοί! Θα σου πρασινίσω τη μύτη! Και θα σε πουλήσω στη λαϊκή για αγκουράκι! Ζήτω τα πρασινέλια! Είμαστε πιο δυνατοί! Ζήτω τα κοκκινέλια!
5: Α, αλήθεια! Επίθεση!
6: Επίθεση!
0: Και τότε άρχισαν να στρέφουν τα φώτα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Κόκκινες και πράσινες ακτίνες άρχισαν να χορεύουν στον αέρα, να μπλέκονται, να συγκρούονται και ο ουρανός βάφτηκε κίτρινος.
1: Έτσι άρχιζε κάθε μέρα μεγάλος καυγάς στον πλανήτη των χρωμάτων και κανείς τους δεν μπορούσε να δει πια καθαρά.
2: Χα! Τυφλωθήκανε!
7: Κοιτάξτε τους! Μα ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι αξίζετε!
6: Μπλε! Μπλε! Μπλε! Χρωμάτισε μου τη σαβρέ! Μπλε! Μπλε! Μπλε! Χρωμάτισε μου τη σαβρέ!
5: Χα! Μόνο ψυχρότητα έχετε! Ναι, πρασινέλια, ενώ εσείς ξεχυλίζετε από θέρμα!
0: Ο πλανήτης βάφτηκε σε ένα έντονο τυρκουάζ χρώμα.
1: Μα η ίδια μάχη γινόταν με τα μπλεδέλια και τα κοκκινέλια.
2: Μπλεδέλια! Χωρίς εμάς δεν λάβει τίποτα!
8: Κοκκινέλια! Εσείς σκέτε και καταστρέφετε σαν τη φωτιά!
1: Και ο πλανήτης για μια ακόμη φορά γινόταν μοβ.
0: Κι όταν όλοι κουράστηκαν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Και τότε ο πλανήτης έσβησε. Έπεσε σε μαύρο σκοτάδι.
1: Μέσα στο σκοτάδι φάνηκε μια μικρή λάμψη. Ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Κουρασμένο από τους καυγάδες, τον κοίταξαν με απορία. Ένα καινούριο πρόσωπο.
9: Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Είσαι κοκκινέλι, μπλεδέλι, γιατί πρασινέλι σίγουρα δεν είσαι.
10: Κι όμως, Φέγγεις μέσα στο σκοτάδι.
11: Ήρθα από μακριά. Σας είδα από το διάστημα και με τράφηκε το φως σας. Ή μάλλον τα πολλά σας χρώματα. Μα όταν έφτασα, βρήκα σκοτάδι.
0: Τα κοκκινέλα, τα μπλεδέλα και τα πρασινέλα μαζεύτηκαν γύρω του. Κάποιοι κρατούσαν ακόμη θυμό, άλλη περιέργεια και άλλη ελπίδα.
12: Η αλήθεια είναι ότι μαλώσαμε, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός.
13: Και έτσι, ο κόσμος μας χάνει το φως του.
14: Και εμείς ξεμείναμε στο σκοτάδι.
11: Μα δεν βλέπετε, ο καθένας σας έχει μέσα του μια λάμψη. Αν σταθείτε χώρια σβήνει. Αν όμως ενωθείτε, τότε όλοι μαζί θα φωτίσετε τον πλανήτη.
6: Θα φωτίσουμε τον πλανήτη! Πώς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
14: Τι εννοείς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
5: Τι πρέπει να κάνουμε? Αγκαλιαστείτε!
1: Τα πλήθη σώπασαν. Ένα-ένα τα βήματά τους έφεραν πιο κοντά. Κοντά ο ένας στον άλλο. Και κοντά στο μικρό πρίγκιπα.
5: Ελάτε, αγκαλιαστείτε!
0: Κι όταν τα κοκκινέλα, τα πρασινέλα και τα μπλεδέλα αγκαλιάστηκαν, ο πλανήτης λούστηκε σε ένα όμορφο λευκό φως.

0: Γεια σας.
1: Είμαστε οι ραδιοποιητές.
0: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
2: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
3: Καλή ακρόαση!
4: Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για 20 πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές οι οποίες άφησαν αποτύπωμα στην ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την τέχνη.
5: Από καλλιτέχνηδες, αθλήτριες έως ακτιβίστριες. Επίσης θα δούμε πώς οι επιτυχίες τους επηρέασαν τον κόσμο γύρω τους. Μείνετε μαζί μας για μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Στο πλαίσιο διαφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης σας παρουσιάζουν μια σειρά podcast με τίτλο «Πες όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό».

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
4: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρα φωνής και χαράς, όχι χώρα φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: είναι οπαδός?
1: Τι είναι λοιπόν οπαδός? Ο οπαδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Παυαγόρας Παλκάνης.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: You're listening to the EU Talks podcast. We are the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia. Throughout discussions with prestigious guests, we explore how European policies on fundamental rights move from paper to real life, and how they affect our everyday experiences. This is an open dialogue about Europe as we live it today.
5: Good morning. We're here today for an interview with Yannis Koutsoliotos, publisher of the daily newspaper of Ioannina Pruinos Logos, where we'll discuss about misinformation.
6: What is the role of journalists in tackling disinformation at the European level?
7: Journalism today plays a crucial role in combating disinformation, especially at the European level, where decisions affect millions of citizens. A journalist must check information, cross-check sources and explain the facts clearly. It's not enough just to simply broadcast the news, but to also put it in the right context. In this way, the citizen can understand what is really true. Reliable information acts as a counterweight to fake news.
8: What are the biggest challenges that journalists face when they are called upon to separate news from fake news?
7: One of the biggest challenges is the huge amount of information that circulates on the internet every day. Many news stories are spread without control, mainly through social media. In addition, fake news is often well-crafted and appears credible. A journalist must dedicate time to research, which is not always easy. At the same time, there is a pressure from the public to be informed immediately.
6: How does the speed of digital information affect the quality and credibility of journalism?
7: The digital age has greatly increased the speed of news transmission. This often results in speed taking precedence over accuracy. When there is insufficient control, the risk of errors or disinformation increases. Quality journalism requires time and research. That is why the balance between speed and reliability is a crucial issue today.
8: How do you assess the role of the European Union in combating disinformation?
7: The European Union has recognized the seriousness of the problem of disinformation. It has moved forward with regulations and initiatives aimed at enhancing transparency and reliable information. At the same time, it cooperates with member states and digital platforms. However, the phenomenon is constantly evolving and requires constant vigilance. The EU's role is important, but it's not enough on its own.
6: Do you think that European institutions effectively communicate their decisions to citizens?
7: In most cases, communication is not simple and understandable enough. The use of technical or legal language makes it difficult for citizens to understand exactly what is being decided. This creates an information gap, This gap is often covered by rumors or misinformation. More direct and human communication is needed.
8: What is the contribution of the European Commission and the European Parliament ensuring reliable information?
7: The European Commission and the European Parliament establish rules for the protection of information. They support and endorse programs that strengthen independent journalism. At the same time, though, they finance actions for the education of citizens in the media. The aim is to strengthen transparency and trust. Their contribution is institutional, but also practical.
6: And what is the role of large digital platforms in the spread of disinformation in Europe?
7: Large digital platforms have a huge influence on informing citizens. Through them, news is circulated at a very high speed. When there are no adequate controls, misinformation spreads easily. Platforms must take measures to limit fake news. Their responsibility is now recognized, and it's critical.
8: Do you believe that the measures promoted by the EU towards platforms are sufficient?
7: The European Union has made significant strides with new regulations. However, implementing the measures in practice is not always easy. Controls are often inadequate or delayed. The phenomenon of disinformation is evolving faster than legislation. Stricter and more immediate interventions may be needed.
6: How can a journalist function effectively in this environment?
7: The journalist needs to have composure and a professionalism. He must carefully check his sources and avoid haste. Credibility is built with consistency and transparency. Even if fake news spreads faster, the truth remains constant and important. The journalist's role is to insist on quality.
8: How does disinformation affect the democratic participation of citizens in the EU?
7: Misinformation creates confusion and distrust among citizens. When they don't know what's true, they find it difficult to actively participate. They can be led to make wrong choices or even abstain. Democracy is based on informed judgment. Without reliable information, democracy is weakened.
6: What role can media literacy play?
7: Media literacy helps citizens think critically. They learn to check sources and question what they read. Young people in particular acquire skills that will be useful throughout their lives. This reduces the influence of fake news. Media literacy is a key tool of democracy.
8: How can citizens identify reliable sources of information?
7: Citizens can check if a news story comes from a known and reliable source. Look for sources and documentation. Compare the news stories with other sources. Also, beware of exaggerated headlines or emotional language. Critical thinking is key.
6: Have you personally encountered cases of misinformation in your reporting?
7: Yes. Misinformation is a common phenomenon in journalism. It often starts with social media or fragmentary statements. Careful verification is needed before anything is published. The journalist has a responsibility to the public, but experience helps the journalist to recognize such cases.
8: What do you think is the future of journalism in Europe regarding fake news?
7: The future of journalism depends on its quality and credibility. Citizens will continue to seek trustworthy information. Technology can be a challenge, but also a tool, and journalism based on values and truth will remain necessary. Trust is the greatest asset.
6: Thank you very much for your time.
4: This was the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia, and you've been listening to EU Talks, an episode dedicated to the fundamental values and priorities of the European Union. Join us on the next episode as we continue the dialogue on how Europe directly affects our lives with new guests and new topics. Thank you for listening.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
0: Η συνοικία μας. Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος. Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολύ δύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χωροί. Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα δικής, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
9: Δάσκαλοι δασκάλους που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Παμόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυνίου.
10: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταθέθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992 και συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
11: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδη που έφερνε και μουσικούς στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπολείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
12: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπυρλή, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπυρλή.
13: Επίσης το θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπυρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος που πεζόταν καραγκιόζης περιστατικά.

0: μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας ΑΦΟ 18 και ο φούρνος της συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, ΑΦΟ και Ροπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Πίνθης και Πίνθου Γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Λογαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε Καραγκιόζη, ο καραγκιζοπαίχτης Νιόνιος, τα Σαββατοκύριακα. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλάφκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά, σηκώνοντας τις κόφτες, ποντίζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκι, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόλη συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
6: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
1: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
4: Πρώτον, την ινοπία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της λυκιάς μαυροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχαΐας στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όριο της νοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
8: Ο χείμωνος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
7: Από που περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροπλέγα και Ψαροφάρ είναι επίκεινα κατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τις σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδες σπιτιών στις συνοικίες, Ζεροφλέγα, Αγία Τριάδα, Αγίο Νεκτάριο, Ψαροφά και Αγγλικάδα.
4: Ο προοδευτικός πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
7: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει με ευαίσθητη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ορίζονται υπεύθυνοι για θέματα όπως η

0: ρήξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη αποκριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμενων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
1: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
2: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
5: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
4: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
5: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, 1 ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε 1 φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
4: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
5: Έπειτα, προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
4: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα, τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
5: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
4: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
5: Ναι, ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5 με 10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη.
4: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
5: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
4: Σκληρό.
5: Α, ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη, για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, 1 αυγό ολόκληρο, 1 φλιτζάνι ποτό κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού ζάχαρη κοινή.
4: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα. Αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καβουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
5: Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
6: Καλή σας απόλαυση!
4: Απόλαυση. Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τα υλικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλιες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
5: Για τη σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
4: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
5: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε με μία λαδόκολλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη η ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε σε τρεις ίσες λωρίδες. Λίγο προσοχή εδώ, μην κοπούν λάθος.
4: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολλα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολλας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολη η λαδόκολλα μόλις τηγανιστεί χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο ηλιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
5: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φορτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα ενώ βρίσκονται μέσα στο τηγάνι. Τα βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και μόλις κρυώσουν αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα. Κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια και με τα πλαϊνά κομμάτια που κόψαμε στην αρχή.
4: Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το νερό, τη ζύμη, το στίκ κανέλας, το χυμό λεμόνι και βάζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Βουτάμε μέσα το καυτό σιρόπι, τις κρύες δίπλες και τις βάζουμε σε μια πιατέλα. Γαρνίρουμε με μέλι και μετρημένα καρυδάκια.
6: Το Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής σας εύχεται καλές γιορτές!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει.
2: 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες.
3: Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και τα ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπεις. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα. Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
2: Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος?
1: Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρρωτη. Και αυτό μου έδωσε χώρο να σταθώ.
2: Μερικές φορές κάποιος άλλος λέει αυτά που δεν τολμάς.
3: Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε: «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό, το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα κι αν δεν είμαι τέλεια.
2: Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου, μόνο και μόνο από φόβο?
3: Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε, «Πες μου, πού κόλλησες?». Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
2: Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας?
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν. Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο αυτό είναι τεράστιο.
2: Η μοναξιά καμιά φορά σπάει με μια ερώτηση.
3: Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα, με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα τον χρόνο μου.
5: να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
2: Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό?
6: Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά. Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουν και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε, δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς. Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου.
2: Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ?
7: Στη τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος. Ότι θα ενοχλήσω. Θα γελάσουν. Ο καθηγητής των ναυτιλιακών μου είπε, όταν είσαι έτοιμος, έλα, χρειάζεται να τολμάς. Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα.

0: μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά, ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Έμαθες τα νέα?
1: Όχι, για πες.
2: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
3: Αλήθεια.
4: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
3: νέα και φυσικά μουσική.
4: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
5: Θα περάσουμε υπέροχα.

0: σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσει με καλεσμένου κύρου, αναδεικνύουμε πώ οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μα. Είναι ένα ανοιχτό διάλογο για την Ευρώπη όπω τη ζούμε σήμερα. Καλημέρα σα. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία τη εφημερίδα Πρωινό Λόγο, με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη τη, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα τη παραπληροφόρηση. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
2: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
3: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
2: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται

0: να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news.
1: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
0: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
1: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
2: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
3: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
1: Σε πολλές περιπτώσεις, η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
0: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, όμως, χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική, αλλά και πρακτική.
2: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
1: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
2: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
4: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
1: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
0: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
0: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
1: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσο διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το λεγόμενο media literacy είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
3: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
1: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν, να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης, να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
3: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
1: Ναι, η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά βέβαια στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
1: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος-τέλος η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
5: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
6: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
7: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
6: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κυρίου Γκόγκου Κωνσταντίνο, με σκοπό να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
8: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
9: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά. Και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο, μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς στα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη μεστική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμίας Λαμπασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους, με σήμανση, τρεις ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο. Καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
8: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
9: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγεία. Ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές είναι έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μιας ολοκληρωμένης μελέτης και ενός τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
10: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
9: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Επίρου, το ΠΕΠΗ Επίρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί, καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ, το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το 3ο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Επίρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΠΕΠΗ Επίρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη, μελετάτε, ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα και διάφορα άλλα μέτρα, προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
8: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
9: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τη διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠΗ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα και λοιπά, γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. 2 μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προβλέπονται και η αντίστοιχη και προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα, η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕ.
5: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
9: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν, παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας το νόμο αυτό.
2: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων αναπηρίας στο σχεδιασμό και παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
9: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
11: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγω χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
9: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από τη μεριά της Τροχέας Ιωαννίων αλλά και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
5: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
9: Ο Δήμος μας μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια μέχρι το 2030.
2: Σας
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον, με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
6: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιου Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.

0: Αν ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα καμπ μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διομόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
2: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρο φωνής και χαράς, όχι χώρο φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: Τι είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίνης.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη του 2022, δολοφονήθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Οι δράστες δεν είχαν προσωπικές διαφορές με τον Άλκη. Στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και έβαλαν στόχο να τον εξοντώσουν.
1: Εκείνο το βράδυ, ο Άλκης βρισκόταν με την παρέα του στα σκαλοπάτια της εισόδου μιας πολυκατοικίας στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Τότε, δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν του ΠΑΟΚ σταμάτησαν και το ρώτησαν τι ομάδα είναι. Ο Άλκης απάντησε ότι είναι Άρης και τότε οι δράστες του επιτέθηκαν με ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο Άλκης έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.
0: Η υπόθεση του Άλκη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός και η ανωνυμία της ομάδας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον οπαδού ομάδας, θα συζητήσουμε για τον χουλιγκανισμό, τους λόγους που κάποιος φανατίζεται και φτάνει σε σημείο να βιοπραγήσει και να εγκληματίσει, αλλά και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ατομικά και ως κοινωνία ώστε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους άλλους με ανθρωπιά, κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

0: Η βία στα γήπεδα και η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακαιρεότητας, του εφαγωνίζεσαι και της ευγενούς άμυλας. Ποια είναι η άποψή σας για το φαινόμενο αυτό?
1: Η οπαδική βία δεν είναι ένα απλό αθλητικό πρόβλημα, αλλά μία μορφή κοινωνικής παθογένειας. Εκδηλώνεται με σωματικές επιθέσεις, υλικές ζημιές, λεκτική βία και ρατσιστικές συμπεριφορές. Συχνά το φαινόμενο μετατοπίζεται και εκτός γηπέδων, για παράδειγμα σε γειτονιές ή μέσω διαδικτύου, καθιστώντας τον έλεγχό του ακόμα πιο δύσκολο.

0: πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες του φαινομένου?
1: Οι αιτίες του φαινομένου είναι αρχικά η κοινωνική απογοήτευση. Πολλοί νέοι εκτονώνουν την οργή τους για την ανεργία ή την έλλειψη προοπτικής μέσω της οπαδικής ταυτότητας. Η νοοτροπία της συμμορίας. Οι σύνδεσμοι οπαδών λειτουργούν ενίοτε ως κλειστές ομάδες που προσφέρουν το αίσθημα ανήκειν, αλλά καλλιεργούν το μίσος για τον εχθρό. Η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Η βία στα γήπεδα συχνά λειτουργεί ως προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Επίσης, υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις, παράγοντες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πολεμική ρητορική, τροφοδοτούν το φανατισμό των οπαδών. Και τέλος, ο ρατσισμός και διαφορετικές προτιμήσεις στην υποστήριξη μιας ομάδας.

0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Η πιο τραγική συνέπεια με περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης, η υποβάθμιση του αθλήματος. Οι άδειες εξέδρες και οι συνεχείς διακοπές αγώνων διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα και μειώνουν την εμπορική αξία του προϊόντος. Η οικονομική επιβάρυνση. Οι καταστροφές σε δημόσια περιουσία και το τεράστιο κόστος της αστυνόμευσης επιβαρύνουν το φορολογούμενο πολίτη. Και υπάρχει διεθνής διασυρμός. Η χώρα εκτίθεται διεθνώς σε κίνδυνο αποκλεισμού των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο?
1: Μπορεί να υπάρξει ψηφιακός έλεγχος, δηλαδή πλήρης εφαρμογή της ταυτοποίησης μέσω του gov.gr wallet για την είσοδο στα γήπεδα, ώστε να γνωρίζουν οι αρχές ποιος βρίσκεται σε κάθε κάθισμα. Να υπάρξουν αυστηρές ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή για όσοι λαμβάνονται για οπαδική βία. Επίσης, επιβολή εξοδοτικών προστήμων ή αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν συνεργάζονται με τις αρχές για την ταυτοποίηση ταραχοποιών. Να γίνει εισαγωγή προγραμμάτων στα σχολεία για την καλλιέργεια του φιλάθλου πνεύματος και την αποδόμηση του τυφλού φανατισμού. Και τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να λειτουργεί με αυξημένες αρμοδιότητες για την άμεση διακοπή αγώνων όταν εντοπίζονται επικίνδυνες συμπεριφορές.

0: Ο χουλιγκανισμός είναι οπαδική βία.
1: Ναι, ο χουλιγκανισμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή οπαδικής βίας. Πρόκειται για βίες και ανάρμοστες συμπεριφορές από οπαδούς αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός εκτός γηπέδων, βανδαλισμούς και ρατσιστική υβριστική.

0: Πηγαίνουμε στα γήπεδα για να χαρούμε και όχι για να χαθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, όχι πόλεμο.
2: Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό. Μη σκοτώνετε το άθλημα που αγαπάμε.
1: Σεβασμός στον αντίπαλο, σεβασμός στη ζωή.
2: Ο αθλητισμός ενώνει, η βία χωρίζει.
1: Οπαδός, όχι δολοφόνος.
2: Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό.
0: Για κάθε άλλη μνήμη και αφύπνιση για το τέλος της οπαδικής βίας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Μπορώ.
5: Μπορείς.
6: Μπορούμε.
7: Μπορώ να σε ακούω.
8: Μπορείς να με ακούς.
6: Μπορούμε όλοι να ακούμε.
7: Μπορώ να μιλώ.
9: Μπορείς να μιλάς.
6: Μπορούμε όλοι να μιλάμε.
7: Μπορώ να καταλάβω.
8: Μπορείς να καταλάβεις.
6: Μπορούμε όλοι.
7: Μπορώ να νιώθω.
9: Μπορείς να νιώθεις.
6: Μπορούμε όλοι.
8: Μπορώ να αγαπώ.
7: Και να μη φοβάμαι.
8: Μπορείς να αγαπάς.
7: Και να μη φοβάσαι.
6: Μπορούμε όλοι.
7: Μπορώ.
9: Αλλά και θέλω.
7: Θέλω να ακούω.
8: Θέλω να μιλάω.
7: Θέλω να καταλαβαίνω.
8: Θέλω να νιώθω.
9: Θέλω να αγαπάω.
8: Και να μην φοβάμαι.
9: Με θέληση και αγάπη
8: μπορούμε να κάνουμε τις ζωές μας
9: και τις ζωές των άλλων καλύτερες.
7: Μπορούμε να δώσουμε χαρά και ευτυχία.
6: Μπορώ και μπορείς.
10: Για την Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι απλώς νερό. Είναι ιστορία, μνήμη, τραγούδι και κομμάτι της ψυχής μας. Η θάλασσα μας ενώνει, μας ταξιδεύει και μας εμπνέει. Η εκπομπή που ετοίμασε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας είναι αφιερωμένη σε αυτή και στο καλοκαίρι που όλοι περιμένουμε με αγωνία να γεμίσει τις μέρες μας.
2: Μία εκπομπή με τραγούδια που μιλούν για το κύμα και τον ήλιο, αλλά και για την ξενιτιά, την νοσταλγία και τις ανθρώπινες ιστορίες που κουβαλάει η θάλασσα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afton.
3: Δεν θέλω δρόμο, θέλω καλτερίμια. Αγρίμια τι, για παρανόμους. Δεν θέλω κλέφτες, για αστυνόμους.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Stop! Αν έχεις τσακωθεί ποτέ στο σχολείο, αυτό το podcast είναι για σένα.
1: Και αν δεν έχεις τσακωθεί ποτέ, μάλλον δεν πας σχολείο.
0: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
1: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου.
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε.
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στο μαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι αλλά.
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: Βήμα 3. Προτείνουμε λύσεις.
1: Βήμα 4. Διαλέγουμε λύση που δεν αφήνει κανένα θυμωμένο.
0: Σπάνιο, αλλά γίνεται.

0: Μα γιατί να διαλέξω σχολική διαμεσολάβηση αντί για καυγά?
1: Γιατί δεν μπλέκεις, δεν τιμωρείσαι, δεν γίνεσαι μιμ και μαθαίνεις να λύνεις προβλήματα σαν ενήλικας. Σοκ!
0: Και γιατί είναι win-win και όχι win εγώ και lose εσύ.

0: Ερώτηση. Ο διαμεσολαβητής Α είναι διαιτητής, Β παίρνει το μέρος κάποιου ή Γ ακούγει τους δύο.
1: Η σωστή απάντηση είναι... το Γ. Δεν είναι ούτε αστυνομία και ούτε δικαστής.
2: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Haley, I
1: know you. Οι καυγάδες στο σχολείο είναι αναπόφευκτοι.
2: I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying.
0: Αλλά το πώς τους λύνουμε είναι επιλογή.
1: Και γι' αυτό δέξου το Peace Challenge.
2: On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me.
0: Μίλα.
1: Άκου.
0: Σεβάσου.
1: Και μη μου πεις.
0: Ηρέμησε.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the World,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the World μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board ξεκινάει τώρα!
3: Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ίντερνετ. Είμαι ο Κλικ.
4: Και εγώ η Τάντα. Μαζί είμαστε. Είναι διδέτης.
5: Με λες νέες περιπέτειες μας περιμένουν.
3: Fake news, υπόπτα link, η αγητιακά τλόγη. Μαζί σε το σκεφάσουμε όλα.

0: Get it up.
1: European School Radio, 24 επεισόδια μουσικής.

0: θα ακούσουμε τώρα? Ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ράδιο Ιάμπος, από το δεύτερο γυμνάσιο Χαρνών.
1: Ράδιο Ιάμπος, από το δεύτερο γυμνάσιο Χαρνών.
2: Ράδιο Ιάμπος, από το δεύτερο γυμνάσιο Χαρνών.
3: Θέλουμε η γνώμη μας να μετράει.
1: Θέλουμε η γνώμη μας να μετράει.
0: Γιατί τα θέματα του πολιτισμού μας απασχολούν και μας προβληματίζουν.

0: τι φαντασία και στον αυτοσχεδιασμό.
1: Λέμε ναι στη φαντασία και τον αυτοσχεδιασμό.
2: Με την επικοινωνία πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή μας.

0: Λέμε ναι στη φαντασία και στον αυτοσχεδιασμό.
1: Καλή σχολική χρονιά!
2: Καλή σχολική χρονιά!
0: Καλή σχολική χρονιά!
2: Καλή σχολική χρονιά!

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε οι The Voyagers και την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρίας σας προσκαλούμε στη συχνότητα του European School Radio να ταξιδέψουμε στον κόσμο των ανουρισμάτων.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

cerco di guardare il mondo di lassù. Prese una commissione.

espiarlo.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν μια νομιλιά των παιδικών χρόνων.
1: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών. Αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
3: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας. Τη Λύση και τον Παλέκηθο.
4: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
5: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
6: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
7: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
4: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
8: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα, παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
9: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
10: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
11: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
12: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
8: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
13: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
14: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
8: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
15: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
16: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
17: Η χαρά έγινε λύπη.
18: Η ξεχνιασιά τρόμος.
19: Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
20: Ο ήχος άλλαξε.
4: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
8: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
15: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
8: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν άλλοι ξυπνωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γινόταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
15: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
8: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
21: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
15: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούλι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκους.
22: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
23: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
15: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Ήμουν 18 χρονών. Έφευγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα γινόταν.
4: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
15: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
8: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: γονείς μου φύγαν με τα ρούχα που φορούσαν. Ο πατέρας μου με τις παντόφλες. Και νόμιζαν ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και στην τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα μεγάλη και πιέναμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτε. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα απόξω.

0: όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
1: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αστιότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
2: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
4: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
5: Με υπομονή και καρδιά, με αγάπη και πίστη για το αύριο.
6: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
7: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
8: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
9: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
10: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
11: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια, για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος, για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
6: Θεέ μου, τα πεθύμισα και την τσιρκά τα μέρη, του κεφαλόπρισου νερό, του παλεκύθρου τα γέρη.
12: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε, τον τόπο μας αγαπήσαμε.
13: Γι' αυτό να θα αξιάσουμε
14: και θα διεκδικήσουμε.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
16: Είμαστε έτοιμοι. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε!
17: Προσοχή! Δεν ανταποκρινόμαστε σε μηνύματα που μας προσκαλούν να συμμετέχουμε σε παιχνίδια που απειλούν τη σωματική μας ακεραιότητα. Όλοι θυμόμαστε το παιχνίδι της Μπλε Φάλαινας, του Τζόναθαν Γκαλίντο ή αλλιώς διαδικτυακού Γκούφι, που εξαιτίας τους, συνομήλικοί μας άφησαν την τελευταία τους πνοή.
18: Απειλώντας ότι έχει προσωπικές πληροφορίες, εκβίαζε παιδιά να προβούν σε θανατηφόρα βήματα. Τέτοιου είδους δοκιμασίες ήταν να κόψουν το δάχτυλό τους, να κρατήσουν την αναπνοή τους και να πηδήξουν από μεγάλα υψόμετρα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να φυλαζόμαστε κατάλληλα.
19: Ο σκοπός αυτών των θανάσιμων αποστολών είναι ασαφής. Μυστικές υπηρεσίες ή διεστραμμένοι νόες.
20: Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνων και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Διαπες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τρίαινά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Κι εγώ είμαι η Άρτεμ, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου, μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο σπίτι.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα, το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
0: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη
2: τώρα,
0: μαγεία στη ζωή.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας! Είμαστε το team των social media. Και μην ξεχνάτε, όλα είναι free.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σας, είμαι η Μαρία.
2: Είμαι ο Κώστας.
3: Και ο Κωνσταντίνος.
2: Είμαστε από το πρώτο ΕΠΑΛ Διονύσιου Ζήνων.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά φέτος.
2: Τα θέματά μας είναι η μουσική,
1: ο κινηματογράφος,
3: τα αθλητικά νέα
2: και τα σχολικά μας νέα.
1: Μαζί μας το beatbox ο Τάσος και είμαστε
4: Ολέ.

0: είμαι καλά.
1: Τι έγινε?
0: Μου στείλε ένα ψεύτικο προφίλ και μου λέει για άσχημα πράγματα.
1: Αλήθεια. Αν θες να το αντιμετωπίσεις αλλά και να το αποτρέψεις, αυτό να συμβεί στο μέλλον, υπάρχει ένα podcast που μπορείς να ακούσεις. Το Internet is a Jungle, το γυμνάσιο της Άνοιξης.
0: Και ποιοι τα παρουσιάζουν?
1: Φίλιππος και Μαρία. Και είναι στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα σόλος διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ μου.
1: Πρέπει και εσύ και όποιος θέλει να ανασφαλίσει το Ιντερνετ. Γι' αυτό συντονιστείτε για τα νέα μας επεισόδια.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Σ' αυτή τη σιωπή με μάτια ανοιχτά στα παράστα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Zapping. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα ήθελα να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Κι ένας ακόμη, φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας, χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια, κάτω από αυτόν τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας, σε ένα κόσμο μεγάλο.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός στο στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Και εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες, σε κανένα δεν είπες.